κέντρο, πληθυμένη πιάτο. Η πούντα μήκη, κεντρωμένη πότε, τσούκι κουνάρε, κουνελί, κουνελί. Λάτσο, βία, κομμουνίσου, τσιόνι, γιονισούνο και τσιόνι, μάι, κουλιόνι.

0: anno mısın?
1: Yok ama.
2: Ζωή, από πού είσαι?
3: Από εκεί.
1: Πριν. Άδες κύματα.